ετοιμάζουμε μέσα σε αγάπη και να γαδρούν σε ταρεμίν. Κομμένες σώρα, Oriente Sound Jesus, ο βραδέρ, να ο Παλόφ, Αμερικάν. Μας άμεσα κοντή ερτίκ, σάιν ότι σαν Βιλκο. Φύγει με τα έσβην κιόμε, μόρα τα χάτια κομμάτια.